0: 阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦，阿彌
1: 望老就真望老啊！咩嘢？阿公，
0: 阿第二个仔啊？
2: 第二
0: 个
2: 仔啊？
0: 系啊。